0: Ούτε με κάποιο αγνώστη, αν και τα γνώριμη, με τη συγκέντρωση που είναι αμπιτσιόν. Αγίγια, καλώ ήρθατε, Ουσουόν, Γίσιν Κέντμον, Χουτζίγα, Χουτάξο, Ζωτάμπα, Τουιάγνο, Ετσιά, Χουτάιτα, Τζεσπρέσο, Χουτέλ. Και με γίνει γυμπόκο, Τζίνι, Χατ, Μπιμπι, Χαγνό, Τζίνι, Νότ, Ουτάξο, Ζωτάι, Χουτσί, Δόνι, Τζέ. Αγώ, Μπέι, Κατ, Τζί, Σκόσιτ, Μέιμπι, Σομακά, Τζί, Νανό, Σουχία, Μπιτσταγνό. Αγίγια, Κόνια, Χαντόι, Μαγνό, Τζάτζι, Μιόι, Μότσο, Αντζι, Χαντζίγα, Ουτάξο, Ζωτά, Τουιάγνο, Ζωτά, Χουτάκο, Τα γενιά βαγόμ και το γνήσι και με γνήσια κόμμα γοτζα μπιμπι χαγνουέτ και με γεντά κόμμα γοτζα ει τα γεντ κουίνγκομ γοτζ. Αγώ γαίμ χίγο τάξιτσα Λάιλ Κόξ, αγώ γίπο ουάτζμα του τάχουια ουίτσιδον department. Αγώ γάου γάουν εντό τη σέιτ μετσταν χαγό ασχή σοτζνιά ω τα τζε αγίγονια ουίσουόμ.
1: Ουάτζε Λάιλ.
0: Respectful,
2: I was a good Nej, jag gillar det. Det betyder inte att vi ska ha några skador, men vi kan inte ha några skador.
3: Att skulle man, så ska jag vara snäktad, så ska jag vara snäktad.
1: Uan mag jau yaitik ga dandan hawan danda cha do dogni chua yo ga haga guiski tich.
2: Security ga listum na chkot nya wa yo den washta jna nega musni gina report and as kuman na nada speech au jiga nya na or community workers or social and cannot it mean na coordinators can have to check and enjoy it then how that then she should not need now you
1: mm-hmm Again, my good jiga, we chido noshka wa das kunet ni a security each company ka jaji jaji abitish tagod ga jaji abitish and told espresso hotel jiao janji ga security and jiga nyagdai ma joyo Jajit Saitich got done how a day to meet you, okay, make done the what stage was called go, yake trauma. Again, go, we should go jim that Giaja, cultural sensitivity training, how gonna G security?
2: Help board, Askman Mimbio, I can training Aganaj online or in person. So, Ashuman, with my guest and Aganaj in training, so. And what's it all? And then I'm double checking that you need and the diamond and the edge net training. So I can get excited. I don't know how the guy was stuck, you know.
1: In GIA security in the Yelgeman.
2: Hey, I saw on the guy,
1: good luck. Got this, and you go, we should go to him then, Lyle. I'm going to go now. How are you in much?
0: Ak meg jabatok, nagyon sokai arva, hogy a nagyon nincs a dudán.